ήταν γάρος ή πάτησε. Ήταν γιατί έχω βουκά φύνη με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν αυτό και κούτα του ήρθε τέπο. Σε ήρθε λα κούτα του ήρθε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαλούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσε.

όσοι πάτε σε ήταν το τρόπο που φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε, ο μία λόγω με το όπλο ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα να λέω ήθελε μόνο σημαίνει για την φάτα. Και τότε ήταν αυτό και κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά εσείς εμπράτακα.

μην τα βάλω εσύ, πάτησε. Ήταν γιατί το μου κάνει, φύγει λοκάλ, σε τέλει. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε καλαβέλε, άλλο ήρθε λιμόρα σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέπο. Σε ήρθε λακούρα του ήρθε τέπο, μακάρι.